0: Άιμο.
1: Ανίκομα!
0: Όχι!
1: Βαζάλης, δώσε λίγο την νάτσι.
0: How do you miss this, bro? Devon City should be up one. I know Devon City should be up.